0: утро.
1: Στα κλάτα στήρις που τρουσιά, στε τίζα πάλια και στε τα ίνσιτσκο, τα σιβάχτα τίστε ονίστουζα.